0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Шестчасы.
0: Радио. Кадр FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo B.